εγώ να φύγω. Ακόμουσε να μανιά μου πει να κάτι αγεύουνε. Είτε ο καλάπια σύνηκε.